Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4B FM 98,1 η πολυεθνική και ελληνική φωνή της Λισβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και σας κρατήσω συντροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε μουσική τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παροικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς σας πληροφορώ ότι έχουμε μερικές ανομαλίες με το διαδίκτυο απόψε. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα ανταπεξέλθουμε όλα αυτά. Μείνετε μαζί μας και αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου που έχει τον τίτλο «Αγάπη που σκοτώνει». Καλή ακρόαση.

0: ήταν ο Λευτέρης Πανταζής, το ωραίο αυτό τραγούδι, και συνεχίζουμε τώρα με ένα medley νησιώτικα με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο. Καλή ακρόαση, είναι ωραίο.
1: Πάμε να χορέψουμε τώρα.

Ήταν ο Βαγγέλης Κωνητόπουλος, ο πάντα ωραίος Βαγγέλης Κωνητόπουλος. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε την αγάπη που σκοτώνει με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα προσπαθήσουμε ακόμα μία φορά, ελπίζω το διαδίκτυο να μας αφήσει.

η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 21 λεπτό και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων, ειδήσεις από την Ελλάδα. Τις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Ιεράπετρας περισυνελέγησαν 218 μετανάστες. Τρία διαφορετικά περιστατικά σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται από λέμβους. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η ελληνική ακτοφυλακή στην πρώτη περίπτωση, με μία επαδρομένη αεροσκάφο της δύναμης Frontex, εντόπισε λέμβο με περίπου 71 λαδαπούς σε απόσταση 15 ναυτικών μιλιών νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Διεθνή Έθεση Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώσεις και πορείες σήμερα, δρακόντια μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κλειστή σταθμή του μετρό. Τα καλέσματα και τις συγκεντρώσεις εν ώψη των εγγενειών της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός στη Θεσσαλονίκη. Συγκεντρώσεις και πορείες εργαζόμενων, κομμάτων και οργανώσεων θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο εν ώψη των εγγενειών της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την Ιαπωνία να είναι η τιμόμενη χώρα. Την ανακτήρια ομιλία στα εγγένεια στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 8 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: δεν θα δεχτούμε υποδείξεις πώς θα ενισχύσουμε την άμυνά μας. Τις θέσεις της Αθήνας για τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική της χώρας διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα υποδέχθηκε το απόγευμα στο Μαξίμου, Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κατά ίδια συνάντηση διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα και εντάσσεται στον κύκλο επαφών για το συντονισμό των κρατών μελών σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, επισημένοντας ότι η πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονιάς με την Ελλάδα. Αναφορικά με την αμυντική πολιτική, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Η πατρίδα μου είναι ελληνική χώρα που δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική θωράκιση». Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ατζέντα, βασικό αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να επιτευχθεί σχετική συμφωνία έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε διεθνή συγκυρία ως ρευστή και περίπλοκη, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε και η προετοιμασία της Ελλάδας εν ώψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία η χώρα θα αναλάβει το δεύτερο εξάμεινο του 2027 με δεδηλωμένο στόχο μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική, πιο ασφαλής. Αυστηρό διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα. Ανυπόστατοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τα θαλάσσια πάρκα. Με επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τις ρηματικές διακοινώσεις της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξιακά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα, χαρακτηρίζοντάς τες νομικά ανυπόστατες. Κατηγορηματική είναι η απάντηση της Αθήνας απέναντι στις νέες κινήσεις της Άγκυρας αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τη δημιουργία θαλασσίων πάρκων. Διπλωματικές πηγές απορρίπτουν ευθέως τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και πλήρως στερουμένου νομικής βάσης. Σε διπλωματικό επίπεδο, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα αποχώρησε σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε απάντηση τόσο στις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια,
όσο και στις προεδρικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στις 15 Αυγούστου, με τις οποίες η γείτονα χώρα προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων. Μάλιστα. Ναι, από τον κόσμο. Γιατί το Ιράν δεν θα υποχωρήσει απέναντι στη ΣΥΠΑ? Η αμερικανική πλευρά στοχεύει τη διατήρηση στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης. Ωστόσο, το πολιτικό και οικονομικό κόστος για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνεται δραματικά. Η περίοδος σχετικής ηρεμίας που επικράτησε τον τελευταίο μήνα ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες τερματίστηκε απότομα αυτή την εβδομάδα με μια νέα ανταλλαγή πυρών. Σύμφωνα με το CNN, η εξέλιξη αυτή επαναφέρει την ευρύτερη περιοχή σαν εξαιρετικά επικίνδυνο και δυνητικά μη βιώσιμο. Σε αδειωτικό αδιέξοδο, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εκ νέου ιρανικούς στόχους την Τρίτη, προκαλώντας την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον της Ιορδανίας, του Μπαχράιν και του Κουβάιτ. Τα χτυπήματα αυτά σημειώθηκαν παρά την προειδοποίηση του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε αντίπεινα θα οδηγούσε σε ένα πολύ πιο σκληρό αμερικανικό χτύπημα. Η νέα ανταλλαγή πυρών, είπα, Ιράν ανατρέπει την ηρεμία, φέροντας τις δύο πλευρές σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Παρά την αναζωπήρωση της έντασης, οι επιθέσεις παρέμειναν περιορισμένης κλίμακας σε αντίθεση με τις φοδρότερες συγκρούσεις που σημειώθηκαν πριν από ένα μήνα. Η στάση αυτή καταδεικνύει την απροθυμία και των δύο πλευρών να έρθουν σε μία συμφωνία. Τουρκία. Γιατί ο Ερντογάν κινδυνεύει από τις διπλωματικές επιτυχίες του? Η αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν επανακαθορίζει την περιφερειακή ασφάλεια αλλά προκαλεί διάφορους νέους κινδύνους και απειλές. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερα προβλήματα μόνο και μόνο εξαιτίας των διπλωματικών του επιτυχιών, γράφει σε ανάλυση του ο Τζουζέπε Κούτσι, απόστρατος αντιστράτηγος και στρατηγικός σύμβουλος των πρωθυπουργών της Ιταλίας, Ρωμάνο Πρόντι και Μάσιμο Διαλέμα. Η Αίγυπτος, το Ισραήλ και το ιδεώδες του Αραβικού βρίσκονται στον δρόμο του, στη φωτογραφία αρχείου πάνω από το Ρόιτερς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν μπορεί να αντιμετωπίσει μεγαλύτερα προβλήματα μόνο και μόνο εξαιτίας των διπλωματικών του επιτυχιών. Αν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να υποτιμηθεί, αυτό είναι η ικανότητά του να υλοποιεί την πολιτική στρατηγική του για την αποκατάσταση εντός των δυνατών ορίων της τουρκικής επιρροής σε όλες τις περιοχές που επί αιώνες αποτελούσαν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η τουρκική επιρροή αυξάνεται γύρω από την Ιταλία. Για παράδειγμα, η Άγκυρα έχει αναμφίβολα παραγκονίσει τη Ρώμη ως κυρίαρχο πόλο ισχύος και ελέγχου στην Τριπολίτιδα της Λιβύης, συμμετέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο και στον έλεγχο του καναλιού της Σικελίας και στη Σομαλία. Η τουρκική ισχύ αναπτύσσεται πάνω στην Ισλαμική Ραχοκοκαλιά των Βαλκανίων, τον κορμό της περιοχής όπου ο πληθυσμός είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου μουσουλμανικός. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο μας, το φίλο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, τον επίτιμο φίλο μας, κύριο Γιάννη Μιχελή. Καλή ακρόαση, αν τα καταφέρουμε.

Ήταν η Ειρήνη Μερκούρη στο τραγούδι της «Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου». Και συνεχίζουμε με το Στέλιο Καζατζίδη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Το δικό σου αμάρτημα».

Η ώρα είναι 7 παρά 47 λεπτά και στη συνέχεια παρικιακές ανακοινώσεις. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 6:30 μετά μεσηβρία στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο Ελληνικό Κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Nick and Mike Paras. 31α Crombie Avenue Bundle Gold Coast. Τιμή ενήλικες $75 το άτομο. Μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50. Μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κατά 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες το 5574-0434. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινό στις 5 μετά μεσηβρίας. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσηβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρο στάθμευσης Εκκλησίας 269 Creek Road, Main Cravar. Στο τηλέφωνο 3343-7304. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των εθελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσατε τη συνδρομή σας ή γεννήκατε καινούργια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, την κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα της Κυπρίου, την Κυπριακή, στο Σύλλογο των Μακεδόνων, στο Σύλλογο των Ζαρακετών, στο Κρητικό Σύλλογο και στο Σύλλογο Ασκληπίου. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη, γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο που έχει τον τίτλο «Απορώ».

ήταν ο Νότης Φακιανάκης στο τραγούδι του που άφησε εποχή, η Παπαρούνα. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, στάζαμε στο τέλος ακόμα προγραμματός μας. Τα προγράμματα θα ακούσετε πάλι από το βράδυ στις 7, είναι ερχόμενη εβδομάδα, συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους πατεράδες αύριο, που είναι η ημέρα του πατέρα, να περάσετε μια ωραία μέρα με αυτούς που σας αγαπούν και αυτούς που αγαπάτε. Από μένα, καλή σας νύχτα. Σας αφήνω με την Στέλλα Κορινθοπούλου, το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Τα σφάλματά σου πέλαγα».